0: Μεσορανδί, πάω ραντέν τριγόγιο. Σαν πατώ κοιό πάω, μπέρανε μόνο σάλα.
1: Όπο κλάσσον για να τα συγκέρανε μόνο σάλα, τι να γίνει να μάρα γκουστί, καν πρου πέντιακα. Σα, μαλικό, ραντέν τριγόγιο κλωπάσαν κιού, πάρε, πατά, τα τάνε λουτά, λουτήρα, να μάσει, βαθλό γιοβάτη.

0: Κουν το διπισώνω. Νουν, αρατένες μόνο. Κύρου πάνε ανώμαντα κοϊκ.
1: Ινγκε.
0: Δηλα μου κο νιαλάνγ μανναγάι κο κοτσα κοτσο μρυπατ μόνο πω. Να μου κλομπούτεν σακέτ ματράτε. Νιουμαγκάκεν κρυσό ποτικό καβόντραν υπούν εν κλακέν πράγ να μου κλοπάσα κάτεν ποτικό ρατέλες μόνο τέβου. Μεν κουν νου κνεβα.
1: Ινγκε.
0: Μονγκόμ να υπούν ποτικό πάτη ματσίν κλακέν πράγ.